0: Η Άνια Σακή πάει μια μασκαρά. Θεήν παράτηκα τα μασκαρά και τζοίντα μονό.
1: Συμπαλπουσάντας και σαότ.
0: Σαότ το μόλ. Εύρη μονή μου σαότια.
1: Συμπαλπουσάντας.
0: Λοιπόν, ρίξε τα ρέντα από μασούκι.
1: Άμα να κουαρτζάς από την δύο και σε λαότ.
0: Συμπαλ, συμπαλ.
1: Άρα σήλα και τζοτέ. Ιέβα.
0: Happy mascara, τι πράγμα είπα μασκάρα, σπιρίτσα και πάει.
1: Θα μου λένε,

0: Ιταλικό και να ήταν μακακά.
1: Ωραία, μόλι και μπόσε. Να βάλω σε καπότσα Φινλάντζια. Χάμι μασκάρα μακολόν πολύ